Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: 30 του μήνα να πάει και να μην ξαναγυρίσει.
1: Από το στόμα μου το πήρατε. Το πήρες, το πήρατε. Καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή, όμορφη και ευτυχισμένη εβδομάδα.
0: Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και να τα πούμε σε λίγο.
1: Εντάξει λοιπόν.

0: δίσκοι που έχεις στο κεφάλι σου, τι είναι?
1: Δίσκοι που έχω στο κεφάλι μου, τι θες να είναι? Είναι κάποιες απονομές δίσκων. Τώρα θα κάνουμε περιγραφή από το στούντιο.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχω απορία τώρα. Δηλαδή είναι να μην έχουμε εικόνα.
1: Είναι το στούντιο και υπάρχουν κάποιοι δίσκοι που έχουν γίνει σε κάποια απονομή και είτε σε μένα, είτε σε κάποιον άλλον, είτε σε, για κάποιο τραγούδι, για κάποιο. Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Και μέσα σε όλους τους δίσκους έχει και ένα σκύλο φωτογραφία. Δηλαδή αυτό τώρα.
1: Ο σκύλος όμως έχει φωτογραφική μηχανή.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δίσκο.
1: Δεν έχει δίσκο.
0: Βγάζει φωτογραφίες των δίσκων.
1: Βγάζει δίσκο. Θα του πάρουμε ένα δίσκο, ρε παιδί μου. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα.
0: Ξέρεις τι θα πρέπει να κάνουμε?
1: Για πες.
0: Να έχουμε κάμερα εδώ. Πραγματικά θα άξιζε. Πραγματικά θα άξιζε. Τέλεια. Χωρίς κάποιο άλλο σχόλιο.
1: Κοίταξε, θα το σκεφτώ.
0: Για σκέψου το.
1: Και μετά είναι σίγουρο θα μας πάρουν με τις πέτρες.
0: Σίγουρα θα μας πάρουν, γιατί μετά θα μας αναγνωρίζουν.
1: Τότε οι πέτρες θα είναι πολλές, ε.
0: Θα πηγαίνουμε σε περιοχές παραθαλάσσιοι. Α, έχει πολλές πέτρες.
1: Στη θάλασσα έχει κοτρόνια. Εκτός από την άμμο έχει και κοτρόνια. Επίσης έχει μπει άμμο στο μάτι. Σου έχει πετάξει μικρό παιδάκι όταν παίζατε. Μαμά μου ρίξε άμμο στα μάτια.
0: Όχι, αλλά πήγα μεγαλώνοντας σε ένα νησί. Δεν θέλω να πω ονόματα. Και το πέτυχα με βοριάδες και με μαστίγωνη άμμο.
1: Σε μαστίγωνη άμμο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω, να βάλω ένα τραγούδι.
0: Βάλε.

0: Στρατόνικο, στρατό, στρατή, στρατονίκη και στρατονίκιο, χρόνια πολλά.
1: Ξέρεις κανέναν.
0: Κανέναν.
1: Στρατή, δηλαδή ουσιαστικά.
0: Α, στρατή ξέρω έναν.
1: Στρατή.
0: Αλλά δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάτε. Okay. Ευκαιρία να του πει χρόνια πολλά.
0: Σιγά με του πω χρόνια πολλά για να μην μιλάμε κάτι θα μου έχει κάνει.
1: Αλλά δεν το θυμάσαι τι σου έχει
0: κάνει. Όχι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι, θα θυμάμαι εγώ τώρα τι μου κάνει ο καθένα.
1: Σωστά.
0: Άποπα.
1: Εντάξει, Μέρη. Εντάξει.
0: Έχω τόσα προβλήματα.
1: Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Ναι, βεβαίως. Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Θα με κόψεις ή να πω και τα γεγονότα 30 Σεπτεμβρίου?
1: Ό,τι θες.
0: Θα τα πω. 489. Οι Οστρογόθοι από τον Θεοδόριχο, τον Μέγα, νικούν τις δυνάμεις του Οδάκαρου στη Βερόνα. Βόρεια Ιταλία. Ωραία η Βερόνα. Mm. Είχα πάει, είχε ένα παγωτό. Φοβερό. Mm. 1821. Ελληνική Επανάσταση. Οι Έλληνες νικούν τον τουρκικό στόλο στην ναυμαχία του Κατακόλου. Και το Κατάκολο είναι πολύ ωραίο. Και έχει πολύ ωραίο σουβλάκι.
1: Το Κατακολό.
0: Βεβαίως.
1: Έχει ωραίο σουβλάκι.
0: Βεβαίως. Και έχει και ένα ωραίο μπαράκι, ας μην πω όνομα, ναι, που είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει.
0: Όχι από θέμα μουσικής και τέτοια, θέμα θέσης. Λοιπόν, oh, συνεχίζω. 1922. Η Ελλάδα αναγκάζεται να κενώσει την Ανατολική Θράκη, υποκύπτοντας σε πιέσεις των μεγάλων και των συνθηκών των Μουδανίων. 1944. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί εκταλούν 700 πολίτες στο Μπαρζαμπότο κοντά στη Γένοβα. Λοιπόν, και πάω λίγο σε νεότερα, για να μην κουράσω, γιατί δεν θέλω να κουράσω. Βγάζει λεφτά, θα με πληρώσεις?
1: Όχι, κάτι ψηλά είναι. Δεν θα έλα. Πάρε, είναι 20 λεπτά και κάτι ψηλά.
0: Ξοδεύτηκες.
1: Ξοδεύτηκα πάλι.
0: 2009 καταργείται ο κωδικός για το διαδίκτυο U που χρησιμοποιούν οι παλιά πότε Ιουγκοσλαβία. Θες να απογεννήσεις ή σε λίγο?
1: Πέσε σε λίγο.
0: Εντάξει, γεια σας.

0: σημερινής εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Και σε είχα κόψει πάλι.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν θέλεις να με αφήσεις να εξέλιξω το ταλέντο μου.
0: Όχι, κάποιος πρέπει να κρατάει και το κουμάντο. Γιατί αν σε αφήσω ελεύθερη, θα ξεκινήσει σήμερα, θα τελειώσει, θα παίξει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή. Δεν θα φύγει κανείς, δεν θα κάνει κανείς άλλος εκπομπή.
1: Λοιπόν, θα σου πω μετά τις γεννήσεις, γιατί αξίζει να το πω αυτό τώρα.
0: Αξίζει.
1: Όταν έκανα στην αρχή ραδιόφωνο, μπορούσα να μιλάω 4-5 λεπτά ακατάπαυστα.
0: Ναι.
1: Οπότε με παίρνει ο ιδιοκτήτης του ραδιοφώνου τότε και μου λέει:
0: ναι.
1: Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πόσες ώρες μιλάς στο τηλέφωνο την ημέρα? Ου, καλά, του λέω, πάρα πολύ. Μου λέει: φαίνεται, εγώ χάρηκα, γιατί νόμιζα ότι. Ήθελε να πει για τη χαρά.
0: Μπράβο σου, μπράβο σου.
1: Που μιλά.
0: Και μετά άρχισε κατσάδα.
1: Μου λέει, ωραία, μπορείς να μιλάς λιγότερο. Μπας και μικρύνουμε λίγο και το χρόνο που μιλάς τα όν.
0: Τι να πω, δεν.
1: Πραγματικές ιστορίες μέρης.
0: Ναι.

0: για να δεις τι καλό παιδί είμαι εγώ. Πες τις γέννησης, Μέρη.
1: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσω για τις... Γεννήσεις 30 Σεπτεμβρίου 1207. Τζελαντίν Ρουμί, Πέρσης μυστικής και ποιητής. 1227, Πάπας Νικόλαος Δέλτα. 1945, Έχουντ Όλμπερτ, Ισραηλινός πολιτικός. 1971, Τζένα Έλφαν, Αμερικανάδα. Αμερικανίδα ηθοποιός. 1984, Γιώργος Ελευθερίου, Κύπριος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, και θάνατη, 420, Ιερώνυμος Ρωμαίας, Ιερέας Θεολόγος και Ιστορικός. 1985, Τσάρλς Ρίχτερ, Αμερικάνος σεισμολόγος και φυσικός. Και 2000, Ιωάννα Σάτσου.

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είναι 30 του μήνα, η τελευταία μέρα, του Σεπτέμβρη, Μέρη.
1: Bye, bye, bye.
0: Έφυγε ο Σεπτέμβρης. Νερό
1: τρέχει. Καλό.
0: Κοίταξε. Δεν ξέρω να σου πω αν με ενοχλεί που φεύγει ή λέω να φύγει. Αυτό απλά μου δείχνει ότι το καλοκαίρι ήταν πολύ πίσω. Έχουμε περάσει το καλοκαίρι.
1: Πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι φέτος.
0: Ναι.
1: Για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για μένα.
0: Mm.
1: Και νομίζω ότι αυτός ο Σεπτέμβρης, έτσι από μικρή έρευνα που έχω κάνει.
0: Έχεις κάνει και έρευνα.
1: Αν βεβαίως. Είναι λίγο τρεις αλλούν και δύο χορεύουν. Πολύ πιεστικός, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μία πίεση και σε μία αναμονή. Πώς είναι ο αθλητής πριν πάει στον αγώνα πυγμαχίας. Προσπαθεί να διατηρήσει ό,τι από θέματα δύναμης, ενέργειας, χρημάτων πιθανών.
1: Αχ, και χρημάτων.
0: Γιατί ακούγονται όλα αυτά και θα είναι και ο δύσκολος και θα είναι ένας από τους πιο δυσκολότερους χειμώνες και θα είναι και θα είναι. Τώρα βέβαια, για να το λένε, δεν νομίζω ότι βγαίνει κανείς για να το πει, απλά.
1: Όχι, θα έχουμε. Το
0: λέει
1: θα
0: για να το προετοιμάσει, αλλά το επειδή το ακούμε συχνά, πλέον, αρκετά συχνά, αρχίζει και μου μπαίνει στο μυαλό του τύπου μας το λένε έτσι αλλά μήπως έρχεται χοντρό παλούκι. Τελικά με συγχωρείτε για την
1: Κοίτα,
0: έκφραση.
1: Κοίτα, εγώ θα σου πω τώρα που απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Πήγα να φάω σουβλάκι και έδωσα 3,5 ευρώ.
0: Πάμε για τραγούδι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος. Σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη και η Μέρη και ο Θάνος για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι
2: 30 του μήνα, είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
3: Βεβαίως, πάει και αυτός.
2: Λίγο, το είχαμε ρίξει λίγο στα βαριά.
3: Λοιπόν, και θα στο χαλάσω.
2: Ναι.
3: Εκτός και αν θέλεις να το πας σε
2: βαρύ. Όχι άλλο κάρβουνο, Μερούλα, σε παρακαλώ, όχι άλλο κάρβουνο, τραγούδι.

0: Θα πάω πάλι σε Νόμπελ. Γιατί
1: σε
0: Νόμπελ,
1: θα πάρεις το, ναι.
0: Λοιπόν, δόθηκαν τα Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με έχεις πνίξει σήμερα, δεν μπορώ να βγάλω κουβέντα.
1: Γιατί, εγώ δεν τι έκανα, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Το γλωσσοτρός μάλλον.
1: Νεράκι έχεις εκεί, σου έχω ένα κουβά νερό. Πιες τον να τι πνίγεσαι.
0: Όχι, γιατί άμα πιο νερό μετά θα φουσκώσω.
1: Και δεν θα νιστάξει.
0: Και μετά δεν θα μπορώ να μιλήσω.
1: Ωραία, θες να πεις.
0: Λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Δόθηκαν mm-hmm. πρώτον εφαρμοσμένη καρδιολογία. Ερευνητές που βρήκαν ότι όταν δύο άνθρωποι βγαίνουν το πρώτο ραντεβού τους, έλκονται αμοιβαία. Οι παλμοί της καρδιάς τους συγχρονίζονται.
1: Έλα.
0: Το ξέρεις αυτό. Αυτή πρέπει να είναι η μαγική σκονίτσα που λένε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Νόμπελ λογοτεχνία. Στη μελέτη που ανέλησε για τα νομικά έγγραφα ότι είναι χωρίς λόγο τόσο δύσκολα στην κατανόησή τους και η ευθύνη αποδίδεται περισσότερο στους ίδιους συγγραφείς παρά στην πολυπλοκότητα των ιδιών. Επικροτώ.
1: Κι εγώ.
0: Βιολογίας. Στην έρευνα που ασχολήθηκε με το αν και πώς η δυσκυλιότητα επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή των σκορπιών και τις προοπτικές τους για την έβρεση συντρόφου.
1: Αυτό τώρα λοιπόν εμένα με απασχολεί πολύ, να ξέρεις. Μας την πέσανε οι σκορπιοί το καλοκαίρι εκεί που είχαμε πάει. Χαμός, λένε. Κάτι ωραίο, κάτι όμορφοι. Τάκα τάκα περπατάγαν έτσι χαροποί και πώς το λέει, γενναίοι και ατρόμητοι.
0: Πού πήγες καλέ το καλοκαίρι,
1: κύριε. Δεν σου είπα ότι είχα πάει μια βόλτα στην Ήπειρο.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Την τιμημένη.
0: Τι πας εκεί πέρα, έχει σκορπιού.
1: Να, κάτι σκορπιού.
0: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, πώς φεύγουν οι σκορπιοί. Μου το έχει πει ένας φίλος μου την καρδίτσα.
1: Πώς.
0: Βάζουν χαλί στον τοίχο.
1: Τι χαλί στον τοίχο.
0: Δεν, καρφιτσώνουν, χαλί.
1: Ναι, και τι γίνεται εκεί.
0: Πάνε σκορπιά εκεί πάνω.
1: Και κάθονται εκεί.
0: Δεν ξέρω αν πίνουν καφέ εκεί, πάντως δεν έρχονται πάνω σου.
1: Ναι.
0: Τους τραβάει το χαλί.
1: Τους τραβάει το χαλί.
0: Εκτός και αν ήταν
1: πατάει το χαλί και του τραβάς το χαλί και πέφτει, ε. Καλό, ε. Τραγουδάκι, τι λες.

0: Σε ακούμε. Έχεις κι άλλα να πεις.
1: Βεβαίως, έχω Νόμπελ. Νόμπελ ιατρικής. Στους επιστήμονες που έδειξαν ότι όταν οι ασθενείς υποβάλλονται σε μερικές μορφές τοξικής χημειοθεραπείας, υποφέρουν λιγότερες παρενέργειες όταν το παγωτό αντικαθιστά ένα από τα παραδοσιακά συστατικά της διαδικασίας.
0: Δηλαδή, τι τους λέει, σταματήστε την χημειοθεραπεία και πλακωθείτε στο παγωτό.
1: No bad. Δεν είναι κακό.
0: Είναι έρευνα αυτή τώρα και πήρε και Νόμπελ.
1: Πήρε Νόμπελ. Ότι... Φυσικής. Για τη μελέτη σχετικά με το πώς και γιατί τα παπάκια καταφέρουν να κολυμπάνε σε σχηματισμό, κυρίως επειδή εξοικονομούν ενέργεια με αυτόν τον τρόπο, ιδίως στο τελευταίο στη σειρά. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει προβληματίσει γιατί τα παπάκια πάνε έτσι.
0: Ναι. Κάθε μέρα δηλαδή στο δρόμο που περιμένεις να ανάψει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται, ο κακός χαμός, εσύ σκέφτεσαι τα παπάκια, ε?
1: Όχι, αλλά άμα πετύχω καμιά πάπια μέσα σε καμιά λίμνη, προβληματίζομαι.
0: Σε λίμνη. Έχεις λίμνη εσύ κοντά σου δηλαδή, ε?
1: Όχι, αλλά άμα πετύχω.
0: Άμα πετύχεις καμιά λίμνη.
1: Μια φορά στα 4 χρόνια. Ένας προβληματισμός.
0: Αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Στις συνεδρίες που πας, τα λες ή αυτά δεν τα λες? Γιατί πας εκεί και τους δίνεις μια λανθασμένη εικόνα.
1: Τους λέω την πραγματικότητα. Μάλλον αυτοί με θεωρούν πολύ φυσιολογική.
0: Ναι, άμα δεν λες τίποτα, προφανώς.
1: Να μας πούνε οι ακροατές. Δεν με θεωρείτε φυσιολογική.
0: Εντελώς.
1: Θα πω και τα υπόλοιπα σε λίγο, γιατί πάλι μου φάγες την ώρα μου.
0: Καλά.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Χαιρετάμε για το Σεπτέμβρη, είναι τελευταία του μέρα. Και η Μερούλα εδώ είναι κοντά μας για να μας πει
1: τα Νόμπελ.
0: Τα Νόμπελ.
1: Έχω και άλλα Νόμπελ. Έχω πολλά Νόμπελ.
0: Δώσε
1: και Νόμπελ. Όσοι ήρθατε τώρα που θα σας μαλώσω που ήρθατε τώρα, χάσατε τα προηγούμενα που ήταν άκρος σημαντικά.
0: Ήρθαν τώρα.
1: Δεν είναι κάποιοι καθυστερημένοι.
0: Τον απουσιολόγο ποιος τον κάνει εδώ τώρα, η αλήθεια είναι.
1: Εσύ, γι' αυτό έχουν φύγει όλοι. Αφού δεν είσαι τέτοιο, είσαι σαν αυτούς τους απουσιολόγους που λένε πήγαινε για τσιγάρο.
0: Είμαι έτσι, με τι θα είμαι ο απουσιολόγος που τους δίνει όλους σε στεγνά.
1: Βέβαια.
0: Όχι, εγώ εδώ, κύριε, έχουμε ρόλο, δουλειά. Δεν παίρνω εγώ τέτοιο.
1: Δεν μπορεί ο καθένας να μπαινοβγαίνει ό,τι ώρα θέλει.
0: Οχ, σου βγήκε το δασκαλίστικο τώρα.
1: Και το
0: δάχτυλο,
1: μέσα.
0: Αυτό με ενοχλεί. Αυτό με το δάχτυλο είναι. Αχ, δεν μπορώ.
1: Θες να πάρω και αυτό τον κύβο του παλιάω που χτυπάγανε την έδρα.
0: Πάει τον. Δεν στο χάλασα εγώ, το χάλασες μόνη σου.
1: Μα τώρα μου δώσεις εικόνες.
0: Σου δώσα εικόνες. Είναι να μην σου δώσω εικόνες.
1: Σε λίγο τα Νόμπελ.
0: Ναι.

0: τόσο πάσα. Δεν θα πω κουβέντα. Πες τα Νόμπελ να τελειώνουμε.
1: Ναι, ρε παιδιά, δεν με αφήνω να μιλήσω. Δηλαδή, βλέπετε κι εσείς ότι στο χρόνο μας, τα δύο λεπτά που έχουμε, τον 1,5 μιλάει μόνος του.
0: Τέλος
1: πάντων, να σου πω τα Νόμπελ. Νόμπελ μηχανικής. Για την προσπάθεια. Με φάγεσαι. Θες να με διώξει από την εκπομπή. Για την προσπάθεια ανακάλυψης του πιο αποτελεσματικού τρόπου χρήσης των δαχτύλων όταν γυρνάμε ένα πόμολο. Σύμφωνα με οι Ιάπωνες ερευνητές, όσο μεγαλύτερο είναι το πόμολο, τόσο περισσότερα δάχτυλα χρειάζεται. Για πόμολα πλάτος 2,5 εκατοστών αρκούν 3 δάχτυλα. Για πόμολα 2,5 έως 4 εκατοστών είναι καλύτερα τα 4 δάχτυλα. Ενώ για πόμολο διαμέτρου των 5 εκατοστών είναι αναγκαία και τα 5 δάχτυλα.
0: Εντάξει, οι τύποι το έχουν τερματίσει έτσι. Είναι δυνατόν να
1: έχει
0: κάτσανε.
1: Έχει δίκιο όμως, γιατί αν είναι μεγάλο το πόμολο, το πιάνεις με τα 5 και το γυρνάς.
0: Και είναι αυτό τώρα επιστήμη, ε.
1: Θέλει σκέψη. Εσύ το έχει σκέφτει ότι θες και τα 5 δάχτυλα.
0: Ναι. Θα μιλήσω με τον φίλο μου τον Ξαπλόπουλο. Πάω και εγώ εκεί, τον επισκέφτομαι όταν μπορώ. Ξέρω, το χοροπηδητό στο στρώμα θα πάρουν ένα Νόμπελ. Δεν πρέπει να διαρκεί παραπάνω από 2 ταλαντώσεις. Με δουλεύετε.
1: Πού κάνεις αίτηση για Νόμπελ, δεν ξέρω.
0: Είμαι σίγουρος, θα το βρεις. Είμαι σίγουρος, θα το βρεις.
1: Έλα, κάτσε να σου πω και τα λαδί. Είναι ωραία.
0: Ναι, γρήγορα, γρήγορα.
1: Λοιπόν, ειρήνης για την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου που βοηθά τους κουτσομπόλιδες να αποφασίσουν πότε θα πούν την αλήθεια και πότε όχι.
0: Ποτέ. Ναι.
1: Οικονομικών. Για τη μαθηματική εξήγηση του γιατί η επιτυχία συχνά δεν συνοδεύεται τους πιο ταλαντούχους αλλά και τους πιο τυχερούς. Εδώ έχω ανάλυση κι εγώ.
0: Α, έχεις κι εσύ.
1: Αλλά δεν προλαβαίνω.
0: Πας για τον Νόμπελ, εσύ.
1: Σούπα, πού κάνουν αίτηση.
0: Διάβασε την, είδες κάπου, θα το λέει.

0: Μιρούνα, α τούτο αλλιώς.
1: Τι έχω πάθει να θυμηθώ σήμερα. Ένα γαλλικό που λέγαμε στο χωριό μου.
0: Ναι, του τα λέρε, ξένες γλώσσες, ρε, δεν ξέρεις, δεν μπορώ να με συνεννοηθούμε, δεν γίνεται.
1: Α, θυμήθηκα, τσιρίζω. Λοιπόν, όπου...
0: Γάμος και χαρά.
1: Όπου ρο, ναι. Βάλε γ. Και πες, μ' αρέσουν τα μακαρόνια.
0: Παναγία μου, τι τραβάω.
1: Έτσι είναι οι πρώτες γαλλικές λέξεις.
0: Πάμε να φύγουμε γιατί τα έχουμε κάνει.
1: Τι τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, εντελώς.
1: Ω, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Άλλη με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος. Σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Να πέρασατε ωραία χτες. Να πέρασατε ωραία και σήμερα. Γιατί όχι. Λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας δίωρο. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Φύγαμε.

Ξεκινήσαμε λοιπόν. Τι κάνετε? Number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Μπήκαμε δυναμικά, όπως σας είπα, με την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Κατερίνα Λιόλιου, διαβάζω εδώ. Μακάρι ο Θεός να με αξιώσει να κάνω παιδιά. Όταν έρθει η ώρα, πιστεύω ότι θα το νιώσω. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Πράγματι, λέει, τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησα να κρατάω, λέει, μαγαζιά Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Φέτος θα κάνω μια μεγάλη συνεργασία στο Έναστρον με τον Σάκη Ρουβά. Έχω τρομερή ανυπομονησία για αυτό το σχήμα. Τα προετοιμάζουμε μήνες αυτά που θα κάνουμε. Η χημεία με τον απόλυτο στάρ είναι πολύ καλή και πιστεύω θα δείτε κάτι πολύ ωραίο. Όντως, έχει Περγαμηνές να είναι ένα από τα πολύ δυνατά σχήματα της σεζόν αυτό. Σχέδια για γάμος, για γάμο δεν υπάρχουν ακόμα. Δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει, ρε παιδιά. Ο καθένας στον χρόνο του, στον καιρό του, και άμα θέλει, δεν είναι απαραίτητο,

0: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

Αυτό ήταν και ο Γιώργος Σαμπάνης. Προς το παρόν, μας τα λέει πολύ ωραία ο Γιώργος. Number one radio show, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Σφραγίζεται, λέει, η κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας. Παιδιά, από θαύμα ζούμε, το ξέρουμε, έτσι αποτύχει. Στο μεταξύ, κύριε Παγώνη, το μηχάνημα, λέει, που βρέθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού απαγορεύεται, λέει. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί, παιδιά. Μία συσκευή, λέει, βιοανάδρασης. Παιδιά, δεν ξέρω τι είχε γίνει με τους γιατρούς, τους υποτιθέμενους γιατρούς, τους κανονικούς γιατρούς, τους γιαλατζή γιατρούς που ζουν γύρω μας. Αλλά προσέχτε. Εμείς πρέπει να προσέχουμε. Τι να πω. Πού πάμε. Πού συστήνουμε, ποιον συστήνουμε, τι γίνεται. Δεν ξέρω, εγώ αν πήγαινα σε έναν γιατρό που κάποιος μου σύστηνε, τον έψαχνα εξονυχιστικά. Πόσο μάλλον δε για να κάνω κάτι το οποίο μου είναι άγνωστο. Μια θεραπεία, για παράδειγμα. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια μου είχε πει μια τραγουδίστρια για αυτή την υδροθεραπεία, που είναι κλείσμα ουσιαστικά. Και τον γκούγκλαρα τρεις μέρες. Δεν έβγαλα άκρη και τελικά δεν πήγα το κάνω. Επειδή μου είχε πει ότι θα χάνεις εύκολα κιλά, λέει, καθαρίζει ο οργανισμός κτλ. Και επίσης το πει κάποιος κιτζής, δηλαδή θα πας να το κάνεις επειδή σου το είπε κάποιος. Τι να πω, ρε παιδιά.

0: ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είμαστε παρέα και αυτή την Τέταρτη 30 Σεπτέμβρη, έτσι λίγο πριν εκμνεύσει αυτός ο μήνας, ο οποίος θεωρώ ότι κύλησε αρκετά αργά. Δεν ξέρω, προχθές είχα την αίσθηση ότι κύλησε γρήγορα. Σήμερα αλλάζω γνώμη, το ανακαλώ. Γιατί θυμάμαι ότι όταν τελείωνε ο Αύγουστος, μου κάνει λες και ο Αύγουστος ήταν πριν τρεις μήνες. Επομένως, θα μπει τώρα ο Οκτώβρης, αυτός ο βαρύς μήνας για μένα, που ποτέ δεν τον απολαμβάνω. Πάντα απολαμβάνω περισσότερο τον Νοέμβρη, γιατί θα αρχίζω να στολίζω, θα αρχίζω να μπαίνω σε χειμερινό mood. Τώρα, ο Οκτώβρης δεν είναι ότι έχει και κρύα ιδιαίτερα. Εντάξει, μιλάω για το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας, βέβαια, γιατί κι εσείς προς τα πάνω ήδη αρχίζετε και τα βάλατε τα πρώτα μπουφάν. Λογικό είναι. Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη, φιλιά Καβάλα, να στείλω πάρα πολλά. Φιλιά στη Δράμα, φιλιά σε όλους τους φίλους μου εκεί πάνω. Και τέλος πάντων, εντάξει, θα περάσει παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Θα μπούμε και θα έχουμε έναν υπέροχο Οκτώβριο, έναν υπέροχο μήνα. Και θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε τις γιορτές. Οι γιορτές μπορεί να είναι, ακούγονται μακριά. Ήδη εγώ έχω φίλους στο Instagram που ανεβάζουν Χριστούγεννα σε 92 μέρες, σε 86 μέρες κτλ. Πλησιάζουν, θα έρθουν. Λοιπόν, μπήκαμε Αντιγόνη και Αναστασία Τζάλα. Μπήκαμε με καινούριο Λία Βρετό, πρόστιμο. Πάμε να απολαύσουμε πολύ ωραία τραγούδια και επιστρέφω. Disco.

0: Αυτή ήταν και η Σοφία Δανέζη με τα ζώδια. Λοιπόν, ένα τραγούδι που νομίζω μιλάει στην ψυχή όλων των ζωδίων. Εξαιρετικό, γέλασα. Κωνσταντίνος Χριστοφόρος Disco DJ λίγο νωρίτερα, έτσι ο ρυθμός τα τελευταία λεπτά σας έβαλα λίγο κάτι πιο δυναμικό. Ωραία, γιατί τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με την Ελένη Φουρέιρα. Όνειρο θα είναι ξανά, αλληλούια, όπως το παρουσίασαν στα βραβεία MAD πριν από μερικούς μήνες. Νομίζω ήταν μια, έτσι, ένα από τα πιο ωραία acts που είδαμε στα φετινά βραβεία. Και αμέσως μετά θα έρθουν οι μέλισσες. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show συνεχίζεται. Καλημέρα να πω στην Αναστασία, καλημέρα στη Γεωργία, στο Στέφανο. Έχω και μηνύματα από χθες και παραγγελίες για τραγούδια. Μου στείλατε από την Καρδίτσα, φιλιά στην Κύπρο, παιδιά. Φιλιά σε όλους, ειλικρινά. Ένα ξεχωριστό στα Χανιά, ένα ξεχωριστό στο φίλο μου το Στέφανο στην Κέρκυρα. Να περάσετε. Εσείς θέλετε ωραίο βράδυ να περάσετε, να το περάσετε το ωραίο βράδυ, δεν έχει σημασία. Εμείς εδώ ευχόμαστε καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες, καλομήνα, ό,τι θέλετε. Με το καλό τα πάντα. Φύγαμε.
1: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφέ.
1: Γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.

0: Βουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη θρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφού.
7: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτή ήταν και η ανισόπεδη δίσκο. Επιστρέψαμε, παιδιά. Number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μπήκαμε με τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου. Παρότι είναι Τετάρτη, δεν έχει καμία σημασία. Ελπίζω να είστε καλά. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Πολύ ωραία τραγούδια έχω για σας ακόμα. Από πολύ αγαπημένους, πολύ πολύ αγαπημένους τραγουδιστές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Έχουν ξεκινήσει όλα τα σύριαλ. Πάλι δεν ξέρουμε τι να πρωτοδούμε. Ξεκίνησε το GNTM. Θα ξεκινήσουν τα show. Εγώ περιμένω πώς και πώς. Έτσι αυτό το πρώτο επεισόδιο μόνο του The Voice, που είναι σίγουρα αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη, το Σάββατο νομίζω θα παίξει το βράδυ στον Sky, μόνο και μόνο το τρέιλερ, σε κανένα θες να βάζεις τα κλάματα. Αυτό είναι σίγουρο, ότι το βράδυ του Σαββάτου, που είναι και το βράδυ του Γιώργου Μαζονάκη, όπως είπε, για να βήσει πολλοί κόσμος θα κλάψει την τηλεόραση. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στα serial, εντάξει, εγώ κλασικά δεν τα βλέπω. Με πολλές περγαμηνές ο Ανδρέας Γεωργίου στον Sky, μπλε ώρες. Τα ποσοστά τηλεθέασης όμως τα βλέπω είναι απογοητευτικά. Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ακολούθησε τους δημιουργούς σε αυτή τη δημιουργία. Παραέμεινε στα πιο μεγάλα κανάλια, τα κανάλια τα παραδοσιακά των σύριαλ, στον Αλφα φυσικά και στο Μέγκα, που συνεχίζουν να κάνουν τις μεγάλες επιτυχίες. Ο Αντένα τίποτα ιδιαίτερο ακόμα σε σύριαλ. Ξεκίνησε δηλαδή το Dirty, αλλά και αυτό με χαμηλές πτήσεις. Αυτή η σειρά, ξέρετε, που υποτίθεται ότι διαδραματίζεται και μιλάει για τα 80s, 90s. Θεωρώ μια σχεδόν αντιγραφή αυτού που είχαμε δει στον Αλφα πριν από 1-2 χρόνια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα το επανέφεραν αυτό. Anyway, όλα καλά, όλα καλά. Η σεζόν είναι μεγάλη, τα project θα είναι πάρα πολλά. Να δω τι θα πρωτοδούμε. Καλή επιτυχία σε όλους, πραγματικά. Και ο κόσμος θα επιλέξει αυτά που θέλει να βλέπει. Βέβαια, τα ποσοστά τηλεθέασης, να σημειώσουμε ότι πια δεν πρέπει να τα λαμβάνουμε και τόσο πώς το λένε, τις πράγμασες αυτά που λένε, γιατί μπορεί για παράδειγμα τα serial κάποιος να θέλει να το δει, να το παρακολουθήσει αργότερα, οπότε δεν μετράει τηλεθέαση, είναι τόσα πολλά που πόσα να δεις κιόλας, οπότε μπορεί εγώ να θέλω να κάτσω εδώ με τη σχέση μου την επόμενη μέρα ή στο replay TV, αυτό σίγουρα δεν δίνει νούμερα, να το σημειώσουμε και αυτό.

Αυτή ήταν και η όνειρά με τον Glenn D. Πόσο καιρό είχατε να τα ακούσετε? Λίγο φαντάζομαι. Τι είχε γίνει πέρσι και με αυτό το τραγούδι που το ακούγαμε? Μία από την Ιουλία Καραπατάκη, μία από τον Νίκο Απέργη, μία από τους Ονειράμα, μία από κάθε τραγουδιστή στα μαγαζιά που ήθελε να το λέει. Εντάξει, πάντα συμβαίνει αυτό. Κάθε χρόνο συνήθως συμβαίνει με ένα ή δύο τραγούδια. Πέρσι ήταν το Γλέντι. Φέτος ποιο ήταν άρα για αυτό το τραγούδι? Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το φετινό τραγούδι που το ακούσαμε από όλους και δεν θυμάμαι. Θυμήστε μου αν εσείς. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Σίγουρα ένα τραγούδι που αγαπήσαμε από παλιά και συνεχίζει να μας αρέσει είναι αυτό που θα έρθει από τον Νίκο Οικονομόπουλο, Έγκλημα Καρδιάς. Το τραγουδήσατε πολύ, το τραγουδήσαμε πολύ. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2 Number 1.

0: Αυτό ήταν ο Νικηφόρος, number one radio show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Έφαγα τη σοκολάτα, λέει, γιατί έλυγε. Πότε έλυγε? Το Σεπτέμβριο του 27. Εντάξει, δεν είπε ψέματα. Έλυγε. Αλλά δεν έλυγε τώρα. Εντάξει. Καλό είναι να τα τρώμε όλα πολύ πριν την ημερομηνία λήξη. Καταλαβαίνετε, μην έχουμε αυτά τα θέματα και τα προβλήματα. Ειδικά με σοκολάτες τώρα. Είναι να πάθουμε καμιά τροφική δηλητηρίαση. Δηλαδή, ο Θεός τον έσωσε, Παναγία μου, και έφαγε τη σοκολάτα που έλυγε το Σεπτέμβριο του 27. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο του 26. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, Νίνο Χατζηγιάννης, Δέσσερ Βανδύ, Γιώργος Λιβάνης, Ανδρομάχη και πολλά πολλά ακόμα τραγούδια έρχονται εδώ στο number one radio show.
1: Το πρόσωπο
0: μείνετε εδώ.
1: Σου με γεμίζει με χαρά, το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα

0: επιλογές.
1: Ο διαβάζω εδώ συμφορά, παιδιά, χαμός. Έκοψαν, λέει, το γιο της Αγγελικής Ιλιάδη, συγγνώμη για το περιττό σίγμα, από το GNTM. Γιατί τον απέρριψαν οι κριτές? Γιατί δεν κάνει για μοντέλο. Ξεκάθαρα, ρε παιδιά, τώρα. Γιατί τον απέρριψαν οι κριτές? Γιατί απέρριψαν τόσο κόσμο και κόσμο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ. Η καταγωγή, λέει, από γνωστή οικογένεια δεν αρκούσε για να ανοίξει την πόρτα της επόμενης φάσης. Μα πώς θα αρκεί η καταγωγή από. Να πάω κι εγώ δηλαδή. Τυχαίνει και είμαι από γνωστή οικογένεια. Πάω στο GNTM. Τι είναι αυτό, μα είμαι σαν τολμάς. Είναι δυνατόν να πάω να κάνω για μοντέλο? Να ξέρεις κιόλας. Τέλος πάντων. Το άγχος, λέει, τον πρόδωσε και έφυγε χωρίς το πολυπόθητο εισιτήριο. Εντάξει, και καλά τον αναγνώρισε μόλις τον αντίκρισε η Μπέτι Μαγκύρα, και φοβερό και τρομερό. Ασχολείται με το μόντελινγκ 6 μήνες. Εντάξει. Κάτσε, δούλεψε λίγο ακόμα και τα ξαναλέμε. Τι να πω, ξέρω εγώ τώρα, ρε παιδάκι μου, και μερικοί άνθρωποι. Πρέπει να έχουμε και μια επίγνωση το τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε να κλείσουμε με Γιώργο Λιβάνη, με Ανδρομάχη, με Kings και Θηρίο Μαύρα Μεσάνυχτα. Να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα αυτήν την Τετάρτη, και εμείς θα τα πούμε εννοείται αύριο πάλι. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το πούμε. Βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το

0: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Ψηρά! Ξεκόλα!
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα
1: του μήνα.
0: Σε αποχαιρετάμε τον καλύτερο τρόπο εσένα. Έτσι.
1: Χαρά, ξέρω τι πρέπει να
0: χαρά, αισιοδοξία. Όταν μένεις με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας τη δουλειά σου, έτσι πρέπει να το ξεπερνάς. Δηλαδή, τι άλλο, τι άλλο να πεις, δηλαδή, πες. Συνήθως εμένα όταν μου τυχαίνουν τα άσχημα, είναι αυτό που μου βγαίνει, ξέρεις, το καλό να μου βγει. Καταλαβες? Για να μην σφάξω κανέναν, μου βγαίνει το καλό. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Πιο καλό, πραγματικά.
0: Έτσι, σε αποχαιρετάει ο Σεπτέμβριος και σε χαιρετάει ο Κρόνος. Ο ουρανός, λάθος, που λέγαμε στα ζώδια. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Αγκώνω άνθρωπο, παιδιά. Χίλια συγγνώμη.
0: Εβιβαλίκος μας ετραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Έτσι,
1: και μας συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Και συμβαίνουν και διάφορα εδώ, στους δρόμους και όχι μόνο. Έτσι, αφού δεν μας πάτησε αυτοκίνητο, πάλι καλά να λέτε.
1: Παιδιά, δεν
0: τι
1: το
0: να
1: έχω,
0: το κάνεις το τρίγωνο.
1: Να ζήσει. Παιδιά, να σπάνε, να περνάνε πάνω από το τρίγωνο, να το σπάνε κατευθείαν. Να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπει. Να φοράς γυλαίκο κίτρινο. Το κίτρινο, το γυλαίκο. Και να κάνεις νοήματα με φακούς και να μην σε βλέπουν.
0: Τέλος πάντων, να πεις τώρα.
1: Αφού τυχαίνουνε, είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Τυχαίνουνε αυτά, τυχαίνουνε αυτά, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη σήμερα. Καλωσορίσατε, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

0: Λοιπόν, για να σου φτιάξω τη διάθεση,
1: για
0: να μιλήσουμε
1: ό,τι μπορείς.
0: Τον αγαπημένο σου, τον Τζόνι τον Ντεπ.
1: Αχ, αυτό το αγόρι, ο Τζόνι τον Ντεπ.
0: Μιλούσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα γι' αυτό, ναι. Λέγαμε ότι θα το δούμε επιτέλους στο Scrooge το Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Έτσι δεν λέγαμε?
1: Έτσι λέγαμε. Ωραία, και το είχαμε αναλύσει κιόλας.
0: Και τώρα διαβάζω τις προηγούμενες μέρες ότι θα το δούμε, λέει, επίσημα μετά από τη δικαστική διαμάχη που είχε τα προηγούμενα χρόνια στην ταινία Day Drinker. Φαίνεται καλή, έτσι, thriller.
1: Okay.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι είναι τελείως αγνώριστος στο τρέιλερ. Mm-hmm. Αγνώριστος όμως, παιδιά, ο Τζόνι ο Ντεπ. Έτσι, πληροφορίες για την ταινία, να σας πω ότι πρωταγωνιστεί μαζί του η Πενέλοπη Κρούτζ, που είναι η τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί σε ταινία. Έτσι. Και είναι μια ταινία που θα τη δούμε το Μάρτιο του 27, όχι 1η Μαρτίου ή 30, δεν μας λέει εδώ. Είναι λίγο αδικία να περάσει όλος ο χειμώνας, βέβαια, χωρίς μια τέτοια ταινία.
1: Εντάξει. Έτσι.
0: Τέλος πάντων, Μάρτιος θα είναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Εντάξει, πώς λέγεται το όνομα το κανονικό του Τζόνι του Ντεπ, το θυμάσαι?
1: Το κανονικό όνομα του Τζόνι του Ντεπ.
0: Σου βάζει δύσκολα τώρα. Άμα είσαι τόσο πολύ.
1: Και παίζεις με τα νεύρα μου, δεν είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Τζον Κρίστοφερ.
1: Τζον Κρίστοφερ.
0: Το κανονικό του όνομα είναι αυτό.
1: Δεν με χαλάει ούτε.
0: Γεννηθεί του 1963.
1: Αυτό λίγο με χαλάει.
0: Μα βλέπεις.
1: Είναι 19 χρόνια μεγαλύτερός μου.
0: Είδες.
1: Βρε το Τζόνι τον Ντέπι.
0: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία η ηλικία.
1: Εντάξει, τώρα σχετικό αυτό.
0: Έχει αρχίσει και αλλάζει.

0: Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, μιλήσουμε για άλλον διάσημο που τις τελευταίες μέρες είδαμε πάλι βίντεο του έτσι στα social media να κυκλοφορεί, τον Brad Pitt με την Ines Day Ram, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Brad ή το Pitty?
0: Ναι, Brad Pitt, ο οποίος είναι πανέμορφη αυτή η Ines, θα έλεγα.
1: Τι περιμένεις τώρα, να είναι άσχημη?
0: 30 χρόνια διαφορά όμως. Επειδή μιλάμε για διαφορές.
1: Α,
0: δηλαδή,
1: το λες για να μην νιώθω άσχημα με τον Τζον τον Ντέπι.
0: Είναι μικρή, είναι μηδαμινή διαφορά σε σχέση με τον Brad Pitt. Και αυτήν βέβαια η Ines είναι στο χώρο των κοσμημάτων εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, ακούστε τώρα η ημερομηνία γέννησης τη συντρόφου του Brad Pitt, παιδιά. Κρατηθείτε, αγόρια και κορίτσια, 19 Δεκάτου του 92. Αυτό. Το αφήνω εδώ και πάμε σε διαφημίσεις άμεσα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Εβιβαλίκος μας και τραμμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Ευτυχώς δεν τη γιορτάζει κανείς.
1: Αχ, σαν σήμερα. Έτσι. 30 Σεπτεμβρίου, παιδιά. Το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει η πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα είχε πέσει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος τράβηξε το μοχλό για το σήμα κινδύνου. 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο είχε δώσει ο Γιώργος Νταλάρας, καλή τι έπαθα, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου τότε, Μιλτιάδη Εβερτ. 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 30 Σεπτεμβρίου.

0: Έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Είναι το σωστό. Είναι έτσι γιατί περίεργα την είδα. Κατάλαβες. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα δεν τη δούμε κι εμείς λίγο περίεργα, δεν θα την παλέψουμε με τίποτα. Έχεις δει όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις ανακαλύψεις, τις ανασκαφές στην αρχαία Μίεζα?
0: Δεν το είχα προλάβει, να σου πω την αλήθεια, να το δω αυτό.
1: Θεωρείται ότι είναι το μέρος όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε το Μέγα Αλέξανδρο και έχει προκληθεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Από το 2024 ξεκίνησαν οι ανασκαφές σε μια έκταση περίπου 30 στρεμμάτων με επικεφαλή στην Αγγελική Κοταρίδη και έχουν έρθει στο φως θαυμαστά ευρήματα, λέει. Στο πρώτο θέμα διαβάζω που διηγούνται, λέει, γλαφυρά τον τρόπο λειτουργίας των γυμνασίων, των σχολείων του αρχαίου κόσμου, όπου οι νέοι ευγενείς διδάσκονταν μαθήματα και εκπαιδεύονταν σωματικά.
0: Ελπίζω να είναι στα ελληνικά αυτά, στα αρχαία ελληνικά,
1: Είναι.
0: Να το πούμε στους γείτονες, γι' αυτό το λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί γείτονες που, ξέρεις, παλεύουν να σου πάρουν κομμάτι της ιστορίας γιατί δεν έχουν εκείνη.
1: Μέχρι στιγμής έχουν έρθει στο φως τμήματα του περιστυλίου, παλέστρας και του διδασκαλίου, εντός του οποίου στεγάζεται μεγάλο τριμερές συγκρότημα. Οι φωτογραφίες σε κάθε περίπτωση είναι συγκλονιστικές. Και μένει να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις.
0: Εντάξει, ενδιαφέρον έχει. Αν το παρακολουθούμε, να δούμε.
1: Τι άλλο θα έρθει στο φως.
0: Αν ήταν η δουλειά μας αυτή, είναι σίγουρο ότι έχει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Βρίσκουν συνεχώς διάφορα πράγματα σημαντικά. Εμείς ασχολούμαστε με άλλα.
1: Δεν είναι μόνο να είναι η δουλειά σου για να έχει ενδιαφέρον.
0: Εννοώ ότι πιο σχολευτικά και πιο άμεσα. Πώς εμείς, ας πούμε, ασχολούμαστε περισσότερο με τη μουσική από ό,τι άλλοι, κάπως έτσι, ας πούμε.
1: Ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται φυσικά. Έτσι.
1: Για να μοιραστούμε ακόμα περισσότερα.
0: Έτσι, έτσι. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβάλλη Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί μας βρίσκεται, επικοινωνείτε και τώρα και μετά την εκπομπή. Να πω στον αέρα, γιατί το έχω υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Μου είπανε να σου δώσω πολλά χαιρετίσματα ο Μιχάλης και να σου δώσω και φιλιά. Έτσι μου είπε. Του λέω θα μείνουμε στα χαιρετίσματα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Καταλάβες Μιχάλη. Εντάξει, είμαι καθαρός εγώ. Ήτανε παραγγελιά αυτό.
1: Ο Μιχάλης μου έχει στείλει έτοιμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και αυτοί που ντρέπονται να μιλήσουν κατευθείαν. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Πρε Μιχάλη.
0: Έτσι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Φέρες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καταστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Τη μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης.
6: Απάντηση.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα.

0: και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε στη μέση της εβδομάδας. Τσακ, στη μέση.

0: Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ κάθε μέρα μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή, να το πούμε και αυτό. Έτσι, υπέροχα από αύριο Οκτώβριος. Έτσι, έτσι συνηθίζεται. Μετά τις 30 του Σεπτέμβρη, βέβαια. Το λέω γιατί προχωράμε. Δηλαδή, έτσι, σε κάποιους δήμους βάζουν χριστουγεννιάτικα. Mm-hmm. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε. Αλλά βάζουν χριστουγεννιάτικα, να ξέρεις. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι δήμοι που δεν τα μαζέψανε ποτέ. Απλά τα κλείσανε και δεν λάμπουν. Είναι και αυτό.
1: Αυτό που το
0: έτσι, πας. Είναι και αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε διάφορα.
1: Λοιπόν, να
0: έχουμε
1: πω εγώ
0: διάφορα.
1: Κάτι που μόλις okay. είδα από μία ανάρτηση ενός καθηγητή μου mm-hmm. από το Πανεπιστήμιο. Διάβασε προσφάτως ένα μεγάλο ενημερωτικό site ένα άρθρο για την σφαγή της Τριπολτσάς. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το άρθρο, ανακάλυψε ότι διάβαζε κείμενό του. 800 περίπου λέξεις του κειμένου ήταν ακριβώς ίδιες με το δικό του κείμενο. Προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον υπογράφοντα το ενημερωτικό site, ο οποίος ωστόσο είχε βάλει κάπου μια σαν πηγή ότι το πήρε από κάποιον άλλον και ανέφερε το όνομα. Το ακόμα πιο πετυχημένο είναι ότι ψάχνοντας να δει τι δημοσίευση έχει κάνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος αναφερόταν ως πηγή. Αυτός ο κύριος λοιπόν είχε κλέψει όλη την εργασία του καθηγητή μου.
0: Εντάξει, βαίνουν αυτά.
1: Και του στέλνει μήνυμα σε social media, γιατί εκεί τον βρήκε. Και μόλις διαβάζει το μήνυμα, τον μπλοκάρει.
0: Εντάξει, συμβαίνουν
1: παιδιά,
0: αυτά.
1: Ο κλέψας του κλέψαντος. Δεν είναι κατάσταση.
0: Καλά,
1: αυτή.
0: Εντάξει, τώρα θες να μιλήσεις για κλοπές. Θα σου πω εγώ προχθές. Ξεχνάω προχθές το βράδυ το μπουφάν μου, να αυτό εδώ το μαύρο,
1: ναι.
0: Το ξεχνάω ρε παιδί μου σε έναν νοπάμπ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά το θυμάμαι, λέω εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο, θα πάω από εκεί, πάω από κοντά. Όχι την επόμενη ακριβώς, τη μεθεπόμενη ημέρα, εν πάση περιπτώσει. Λέω γεια σας, ένα μπουφάν. Ήταν άλλος εκεί, μου λέει μισό λεπτάκι να πάρω τηλέφωνο. Έψαχνε στο ντουλάπι, δεν έβρισκε, μισό λεπτό να πάρω τηλέφωνο. Λέει ο άνθρωπος που είναι στο τηλέφωνο, που ήταν αυτός που ήταν όταν εγώ το έχασα το μπουφάν, λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πετάγεται ένας πελάτης από εκεί και λέει α, σε θυμήθηκα τώρα, ήσουν εσύ που ήσουν εδώ προχθές το βράδυ, ξέρω και εγώ, με το μπουφάν και το πήρε το αφεντικό.
1: Καλή φάση.
0: Ναι.
1: Ωραία φασούλα.
0: Τέλος πάντων. Και τελικά μου λέει το πήρα.
1: Ναι.
0: Το ξανάφησα όμως πίσω και μάλλον θα το πήρε πελάτης. Μισό λεπτό να δω τις κάμερες. Βλέπει δίθεν τις κάμερες και λέει: το έχει ένας πελάτης. Ευτυχώς
1: ναι, ναι, ναι.
0: και το έχω το τηλέφωνό του. Έχει τηλέφωνο από πελάτες ο άλλος.
1: Ναι.
0: Που έκλειβε, λέει, θα το πάρω τηλέφωνο, στο φέρει πίσω. Για ένα μπουφάν το οποίο, παιδιά, δεν αξίζει και τίποτα, έτσι. Δηλαδή πάνω από 50 ευρώ δεν αξίζει.
1: Εντάξει, έχει όμως μία αξία. Δεν κατάλαβα. Σου περισσεύουμε να τα χαρίσει δεξιά και αριστερά.
0: Δεν αξίζει, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ειδικά εσείς που έχετε μαγαζιά, να έχετε τέτοια συμπεριφορά κάποιοι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί και πελάτης είναι ο άλλος και θα ξαναπεράσει και γίνει και ρεζίλια, ας πούμε. Επειδή μιλές για κλοπές.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, έψαχνα εδώ διάφορες έρευνες τελευταία και βλέπω εδώ μια έρευνα. Μικρό το δείγμα βέβαια, γύρω στα 1000 άτομα, όχι περισσότερο. Πώς σχετιζόμαστε, δηλαδή πού βρίσκουμε εμείς τους άντρες ή τις γυναίκες, ρε παιδί μου, που θέλουμε. Έτσι, λοιπόν, και υπάρχουν ποσοστά γι' αυτό.
1: Στο πού τους βρίσκουμε.
0: Ναι, στο πού τους βρίσκουμε. Στα γαριδάκια, ρε παιδί μου, πού τους βρίσκουμε. Μερικές τις βρίσκουμε μέσα στα γαριδάκια.
1: Κάνα διαφήμιση, συγγνώμη.
0: Μα είναι δυνατό. 5 ευρώ.
1: Γκρίζα.
0: Λοιπόν, νόστιμη. Επίσης, λοιπόν, σχέση μέσω γνωστών, δηλαδή να γνωρίζεις κάποια ή κάποιον μέσω κάποιου γνωστού, είναι το 52%, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Ναι, μωρέ, γιατί σου παρέχει μια σχετική ασφάλεια αυτό, ή έτσι, την ψευδαίσθηση μιας ασφάλειας, έστω.
0: Λοιπόν, στο πανεπιστήμιο ή το λύκειο, σου λέει εδώ, ή τη σχολή, εν πάση περιπτώσει, 30,5%. Είναι το επόμενο. Βέβαια, αν από τότε γνωριστείτε, σίγουρα κάποια στιγμή χωρίστε σύντομα ή όχι σύντομα, δεν ξέρω.
1: Καλέ τα μάτια.
0: Έτσι, δεν κρατάει αυτό για πολύ. Τρίτα είναι τα social media.
1: Έχουν καλή θέση τα social.
0: 27,1. Εντάξει, σε συζητήσεις μπορεί να ακούσεις ότι στα social media πλέον γίνονται οι γνωριμίες οι περισσότερες. Από ό,τι φαίνεται εδώ δεν ισχύει. Είναι τρίτα τα social media, 27,1%.
1: Ξέρεις, είναι αυτό το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς. Γιατί ο άλλος, ναι, θα σου πουλάει
0: τα social media είναι
1: φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Και τα φύκια και οι μεταξωτές κορδέλες όλες μαζί στα social media. Έτσι, αν και έχω δύο τουλάχιστον σχέσεις, τρεις που έχω κάνει στο παρελθόν, αλλά γι' αυτό ήταν στο παρελθόν μέσω social
1: για
0: media.
1: Για κάποιο
0: λοιπόν,
1: λόγο.
0: Ναι. Λοιπόν, τέταρτο είναι στη δουλειά, 22,6%. Και προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε θεοποιήσει τις βραδινές εξόδους, ότι εκεί πέρα γίνεται το παιχνίδι, ας το πούμε έτσι. Όχι, είναι τελευταίες, είναι 22%.
1: Εκεί δεν είναι για σχέση.
0: Δεν είναι, είναι. Α, θα το υπερασπιστεί τώρα, κατάλαβες. Το κατάλαβα εγώ από εκεί πέρα, τα βρίσκεις όλα. Κατάλαβες. Ποιος εγώ, για να τα υπερασπιστεί, ποιος εγώ.
1: Κοίτα. Το σύζυγό μου το γνωρίζω από το σχολείο.
0: Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν και πριν άνθρωποι διάφοροι.
1: Θα παραδεκτώ ότι.
0: Το σκέφτεται πολύ.
1: Έχουν προκύψει ενδιαφέρουσες ιστορίες νυχτερινές στο πλαίσιο της διασκέδασης. Ωστόσο, εκείνες οι οποίες είχαν διάρκεια συνδεόντουσαν με κάποιο τρόπο με το φιλικό μου περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν άσχετες.
0: Μην το θεοποιείτε. Έτσι, είναι τελευταία το σημείο, έτσι, ο τρόπος της βραδινής εξόδου, 21%. Αυτά.

0: σε λίγο διάλειμμα.
1: Προς τα εκεί πηγαίνουμε, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Έτσι, αλλά για μας και του μήνα σαν εκπομπή. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok.
2: Μας βρίσκεται γενικότερα στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
2: Εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
1: Για όλους αυτούς. Για όλους αυτούς. Για αυτούς που μας στέλνουν εδώ μηνύματα. Άντρες και γυναίκες, ότι σας ακούω καιρό. Έτσι, και ποιοι είναι αυτοί και κάτι τέτοιο που ακούω εδώ. Παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα.
2: Εγώ έχω πει και το άλλο. Βρε παιδιά, στείλτε το μήνυμα και στείλτε και το αίτημα φιλίας. Να δούμε το μήνυμα ότι είστε όντως ακροατές και να σας αποδεκτούμε, γιατί είναι και λίγο παράξενοι οι καιροί. Εγώ σας το έχω εξηγήσει. Είχα θέμα, αναγκάστηκα να τα κλειδώσω.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Ούτε καν ημίωρο, 20 λεπτό θα σου λέγα εγώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδες εδώ Τετάρτη σήμερα. Λέγαμε προηγουμένως, πριν το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, γενικά που γνωρίζουμε, έτσι, τους συντρόφους, τέλος πάντων και όλα αυτά. Λέγαμε για τα social media ότι είναι στην τρίτη θέση. Έτσι, και διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, για μια περιπέτεια ενός ανθρώπου. Ο οποίος η 38χρονη τον κυνηγούσε 8 χρόνια μετά τελείωσε η ιστορία του. Το διαβάσαμε αυτό, νομίζω κάποιοι. Έτσι, τον κυνηγούσε γιατί είχαν μια σύντομη σχέση σχετικά, μηνών δηλαδή. Έτσι, και μόλις τη χώρισε αυτός, του έκανε τα, πώς το λένε, τα αρχήνια μύρια όσο, ας πούμε.
1: Το βίο-βίο το.
0: 203 ψεύτικα προφίλ, όπου ενοχλούσανε. Έτσι, πήγαινε
1: με
0: και συναντούσε ακόμα και τις...
1: προσωπικά του στοιχεία, έτσι.
0: Ναι, πήγαινε και συναντούσε και τις κοπέλες που τον πλησίαζαν κατά καιρούς. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έφτασε το πράγμα στο απροχώρητο και την πήγε στα δικαστήρια και η γυναίκα πήρε ποινή φυλάκισης 48 μήνες, από τον οποίο 12 μήνες πρέπει να γίνουν, δεν εξαγοράζονται κιόλας. Έτσι, στη μπούκα, στη φυλάκα. Κοίταξε να δεις, να σου πω. Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες εβδομάδες, μήνες, πόσο ήταν, για τον αστυνομικό που άλλαξε περιοχή γιατί τον κυνηγούσε η άλλη. Δηλαδή, τι γίνεται να αλλάζεις τη ζωή σου για κάποια τρελή, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα τρελή, δεν μπορείς να κάνεις χαρακτηρισμούς.
0: Μα δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι τρελός, ο οποίος κάνει όλο αυτό το πράγμα για μια σχέση 8 μηνών. Το έλεος δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το πιλότος.
1: Να σου πω.
0: Είναι και το πιλότος μέσα.
1: Έχει
0: σημασία.
1: Έχεις ψάξει να δεις αν υπάρχει έτσι ψεύτικο προφίλ με τα δικά σου στοιχεία.
0: Εννοείς να έχει ανοίξει κάποιος άλλος? Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν μπορεί να συνέβαινε αυτό. Δεν ξέρω, δεν έχω
1: ψάξει. Πραγματικά, εγώ με όλα αυτά που γίνονται στα social τρέμω. Και ειδικά με το AI. Πού μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί κάποια φωτογραφία μας?
0: Και τι έγινε? Και παρακάτω, και τι έγινε? Άμα σου πέσει στην αντίληψη, κάνεις κατευθείαν καταγγελία. Πλέον και στη χώρα μας, να, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μην σου πω ότι ζητάς και ένα ωραίο ποσό να περάσει υπέροχα την υπόλοιπη ζωή σου και άστον άλλο να τρέχει μετά.

0: Λοιπόν, διάβαζα μία ιστορία που μου κάνει τρομερή εντύπωση τις προάλλες. Για ένα τύπο, τον Βρετανό Carl Busby. Δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου την ιστορία του.
1: Όχι.
0: Πήγε, το έβαλε σκοπό να κάνει το γύρο του κόσμου αποκλειστικά με τα πόδια.
1: Είδες, όταν δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου και έχεις πολλά λεφτά, τι σκοπούς βάζεις.
0: Ξεκίνησε σε ηλικία 29 ετών, 1η Οκτωβρίου του 1998, από την πόλη Χαλ της Βρετανίας, που είναι το σπίτι του. Τότε ήταν 29, είπαμε. Τώρα, στα 57, πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής.
1: Αυτό είναι. Ωραίο ταξίδι ζωής.
0: 28 χρόνια ταξιδεύει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι. Ωραίο ταξίδι ζωής. Θα γνώρισε πολλούς. Φαντάζομαι θα έχει και ταλαιπωρίες εκτός από ωραίες στιγμές. Μεγάλες ταλαιπωρίες. Έτσι, Forrest Gump δηλαδή σχεδόν ο τύπος.
0: Πριν αναχωρήσει, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω να γεράσω και κάποια στιγμή να κοιτάζω πίσω μου μετανιωμένος και να σκέφτομαι αν είχα κάνει αυτό».
1: Εντάξει, άμα έχει την πολυτέλεια να το κάνει, γιατί όχι. Χωρίς χρήματα αυτό δεν γίνεται, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: έστω και λίγα.
0: Όταν ξεκίνησε, είχε χρηματοδότηση, είχε χορηγίες κτλ.
1: Α, γεια σου.
0: Η οικονομική κρίση του 8 εξαφάνισε χρηματοδότηση και χορηγίες. Μετά ακολούθησε η πανδημία. Αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βίζες. Διάφορες γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό το ταξίδι του, τον 28 ετών ταξίδι, συνελήφθη, ληστεύτηκε, αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, άγρια ζώα, δύσφαντες περιοχές.
1: Κακοκαιρίες.
0: Κακοκαιρίες. Κατέληξε σε ρωσικό κέντρο κράτησης κάποια στιγμή.
1: Γιατί καλέ, τι έκανε ο άνθρωπος. Ως κατάσκοπος, ξέρω και εγώ.
0: Όταν το κλείσιμο των συνόρων του Ιράν του έκλεισε το δρόμο, κολύμπησε περίπου 322 χιλιόμετρα στην Κασπία θάλασσα.
1: Έλεος. Ούτε ο Forrest Gump δεν τα έκανε αυτά.
0: Έχει επιβιώσει, παιδιά, σε όλα τα περιβάλλοντα.
1: Εντάξει, είναι μια εμπειρία ζωής. Βέβαια δεν έχει προσωπική ζωή από εκεί πέρα, έτσι. Θα γυρίσει πόσο, 57 είπαμε.
0: Ναι.
1: 57 θα γυρίσει και εντάξει, θα έχει κάνει, θα έχει όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα έχει προσωπική ζωή.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα κάνει με όλες αυτές τις εμπειρίες που έχει συλλέξει.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: να κάνει, δεν ξέρω.
0: Αυτή η ιστορία είναι για να γίνει, ξέρω, ταινία.
1: Ταινία, βιβλίο, τουλάχιστον, οτιδήποτε. Ναι. Να, άντε να βγάλει λεφτά από εκεί. Τουλάχιστον, γιατί. Τι άλλο να κάνεις τώρα σε 57 σου.
0: Απίστευτη ιστορία.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτό το μήνα.
1: Αχ ναι.
0: Αύριο πάλι στο καινούριο το μήνα. Εδώ θα είμαστε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευηβαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Έτσι ταξιδεύουμε στον κόσμο. Ονειρευόμαστε. Ακούμε μουσικές, περνάμε καλά. Εδώ σας κάνουμε παρέα. Μας λέτε εδώ στο δρόμο. Άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Άνθρωποι που μας ακούνε από παντού. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο εδώ, φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε. Να περνάτε υπέροχα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους πας?
7: Είναι από τη Unipharma.
6: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους.

0: προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, και σήμερα 30 Σεπτεμβρίου είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη μέρα.
1: Γεια σας και χαρά
0: σας. Να
1: σας
0: προσφέρουμε
1: σας
0: ένα πανέμορφο δίωρο.
2: Νιώθω πάρα πολύ ωραία που είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Δεν είναι.
2: Ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαίρι, ό,τι καιρό και να έχει.
1: Εγώ
2: νοιάζει,
1: φοράω
2: είναι
1: φούτερ
2: καλοκαίρι.
1: Πια.
2: Εσύ δεν είσαι καλά,
0: Μελένη. Εσύ φοράς φούτερ από 1η Σεπτέμβρη. Δεν είσαι καλά.
1: Μελένη. Έχω αρχίσει ήδη να βγάζω τα χριστουγεννιάτικα από το πατάρι.
0: Έχει αρχίσει ήδη.
1: Σιγά σιγά.
0: Όπω καλά, εντάξει, τη βλέπω εγώ τώρα μόλι μπει Οκτώβρη.
1: Καλά,
0: με το σκουφάκι εδώ με.
2: Σκουφάκι.
1: Και σε εσά τα φέρω.
2: Είναι μόνη τη με το σκουφάκι.
1: Και σε εσά τα φέρω.
2: Είναι η μόνη που έχει στείλει παράπονα στο Δήμο γιατί δεν έχουν στολίσει τον Οκτώβρη.
1: Έτσι και δεν στολίσουν μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, εγώ θα στείλω τα παράπονα μου.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά σας για δύο ώρες θα είναι η μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και από την παρέα μας δεν μπορεί να λείπει ο αγαπημένος μας Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Πάμε δυνατά να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και πώς θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή? Με τα υπέροχα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Με την ευχή μας, την αγάπη μας και την καρδιά μας.
1: Μας έφερες δώρο.
0: Έχεις την αγάπη μου.
1: Τέλειο.
0: Είδες σήμερα στο είπα πιο γλυκά. Έτσι, για να μην παραπονιέσαι.
1: Μου αρκείται ότι το θυμάσαι ότι μου το έλεγες άγρια.
0: Όχι, εντάξει, είπαμε. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Στρατόνικος, ο Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης και Στρατονίκιος.
2: Επίσης, σήμερα είναι Διεθνή Ημέρα Μετάφρασης.
0: Τέλεια!
2: Και στις γεννήσεις, ενώ ξεκίνησα και έβλεπα διάφορα ονόματα, είπα να πω μόνο ένα. Μόνικα Μπελούτσι.
0: Εντάξει.
2: Σήμερα γίνεται. Δηλαδή, εντάξει. Νομίζω ότι ό,τι άλλο και αν αναφέρω.

0: Μπούρμπουλη Θροπαρέα εδώ κοντά σας, την αγκαλιά σας και στην παρέα σας. Και αν μας ακούτε έτσι αυτή τη στιγμή από το σπίτι, κάθεστε έτσι ωραία στον καναπέ, έχετε το κινητό στο χέρι, κάντε μια καλή και μπείτε στο Facebook και στο Instagram. Βρείτε τις Μπουρμπουλήθρες, πατήστε Μπουρμπουλήθρες Radio Show στο search, θα βγούμε πρώτη-πρώτη, εννοείται πάνω-πάνω. Θα μας κάνετε τώρα τα κάνα like, follow και αυτά ξέρετε εσείς και θα μας στείλετε και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή. Με αυτά με τα οποία συμφωνείτε, με αυτά με τα οποία διαφωνείτε.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Όχι. Να μην κάνουμε έναν ωραίο διάλογο με τους ακροατές μας.
1: Εννοείται.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Και ο βάτραχος.
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έχεις γενέθλια?
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα?
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις?
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Και θέλω να αναφερθώ στον παράξενο λόγο που αυτό το συγκεκριμένο μπουκάλι κρασί κοστίζει 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Αυτά μ' αρέσουν, για πες.
0: Ο λόγος λοιπόν.
1: Έχει φύλλα χρυσού μέσα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Έχει να κάνει με το τι ταξίδι έκανε το συγκεκριμένο. Βασικά ήταν μια ντουζίνα μπουκάλια κρασιού, τα οποία το 2019 ταξίδεψαν στο διάστημα.
1: Τι?
0: Ναι, ναι.
1: Πού?
0: Στις αρχές του 2021 επέστρεψαν στη γη τα μπουκάλια.
1: Ναι.
0: Έχοντας οριμάσει για αυτό το χρονικό διάστημα εκτός του πλανήτη μας.
1: Α, έχουν δηλαδή διαφορετική οριμότητα από τα υπόλοιπα.
0: Προφανώς. Αλλά όπως και να το κάνει, το κυβότιο των Πετρούς 2000 βρέθηκε σε ύψος 250 μιλίων και για 438 ημέρες περιστρεφόταν γύρω από τη γη με ταχύτητα 17.500 μίλια την ώρα.
1: Πω, εντάξει, είναι τρομερή μπίζνα αυτή, ε!
0: Ναι. Οπότε θεωρούν ότι πλέον η τιμή για να πουληθεί αυτό το μπουκάλι
1: έχει
0: κρασί στον Νίκο Κρίστη, προφανώς, θεωρώ έτσι, που είναι και ο μεγαλύτερος. Κανονικά αυτός είναι, χωρίς το ταξίδι στο διάστημα, κοστίζει 6.500 δολάρια το μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά λόγω του ταξιδιού που έκανε στο διάστημα, κοστίζει μάλλον 1 εκατομμύριο.
1: Πω, έχω κι εγώ να κάνουμε μία μπίζνα.
0: Τι?
1: Το τσίπουρο του παππού μου.
0: Να θα το στείλουμε στο διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε σε μουσική και όταν επιστρέψουμε θέλω να το συζητήσουμε αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τώρα δώστε προσοχή γιατί θα κάνουμε ένα επαγγελματικό πλάνο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Μου δώσε τώρα
1: ό,τι,
0: τρελή
1: ό,τι και να έχουμε πει μέχρι τώρα, σαν ιδέες, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αλλά για
0: αυτά θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε.
0: Γιατί είμαστε και τρεις και θα μοιραστούμε τα έξοδα. Θα μας βγει πιο φθηνό.
1: Εξαρτάται τι είναι το κόστος.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εμείς, σαν οικογένεια, στο Ουγκαρτσίν φτιάχνουμε τσίπουρο.
1: Αυτό που σηκωνόσουν 5 ώρα το πρωί.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό σε όλο αυτό? Ότι εγώ έχω τσίπουρο μέσα σε νταμιτζάνες και τέτοιοι, πώς λέγονται.
1: Πώς θα είχες πει?
0: Σε μπιντόνια.
1: Σε μπιντόνια. Μπιντόνια. Ναι.
0: Πάνω από 20 χρόνων τσίπουρο.
1: Α, ναι. Έχει οριμάσει αρκετά.
0: Έχει οριμάσει και είναι συλλεκτικό. Τώρα σκέψου αυτό να του βάλεις 2-3-4 φύλλα χρυσού μέσα και να το στείλεις στο διάστημα. Ναι. Τι, ένα εκατομμύριο, 15 θα κοστίζει μετά.
1: Δηλαδή, μιλάμε για τρελή business, έτσι.
0: Θέλετε.
1: Ναι, να
0: απλά πρέπει
1: όμως
0: να μοιραστούμε λίγο τα έξοδα, πώς θα δεις.
1: Γιατί με courier δεν πάει.
0: Εσύ Στάθη, θα συμβάλλεις.
1: Ο Στάθης έχει κονέ τον Elon Musk που μπορεί.
2: Άμα θέλεις, εγώ μπορώ να είμαι ο εθνικός δοκιμαστής.
0: Δεν θέλουμε δοκιμαστή.
2: Άμα πάει σε πίεση, μήπως αλλάξει η γεύση.
0: Δεν θέλουμε δοκιμαστή. Θέλουμε να αναλάβεις το 1/3.
1: Σπόνσορα.
0: Πώς είναι, 6.500 ευρώ το ταξίδι στο διάστημα?
1: Όχι, 6.500 δολάρια.
0: Δολάρια.
1: Έκανε το μπουκάλι πριν πάει στο διάστημα. Με 6.500 δεν πάει ούτε το ταξί με το ταξί. Ούτε το ταξί με το λιανοκλάδι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Εδώ πέρα έχει γίνει ένας χαμός. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω στην Ινδία πάλι.
1: Πάλι?
0: Πάλι.
2: Μυριζικάρι το θέμα σου.
0: Παιδιά, το ξέρετε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο εργοστάσιο παρασκευή σκούτερ που προσλαμβάνει μόνο γυναίκες.
1: What?
2: Ναι. Παραγωγής.
1: Σκούτερ.
2: Φούτερ.
0: Σκούτερ, παιδί μου, τι φούτερ. Ναι. Λέει ότι μέχρι στιγμής έχει γύρω στις 4.000 γυναίκες να δουλεύουν και μόλις το εργοστάσιο φτάσει στην πλήρη δυναμικότητά του, υπολογίζει να έχει πάνω από 10.000 θέσεις για γυναίκες. Τέλειο.
2: Για να φτιάχνουν φούτερ.
0: Σκούτερ!
2: Τι να φτιάχνουν σκούτερ, μωρέ Μέλανη, εσύ δεν ξέρεις τι υγρό βγάζει στα μάξι σου.
0: Εντάξει, δεν θα προσλάβει εμένα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Παίρνει γυναίκες που ξέρουν, είναι επαγγελματίες αυτού του χώρου.
1: Μα, καλά κάνει, εντάξει, οκ, okay, γιατί όχι. Μπράβο.
2: Εντάξει, είχα την καινοτομία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε κάνει καινοτομία. Πλέον άντρες-γυναίκα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Απλά εδώ είναι το σημαντικό, το ότι έχει μόνο γυναίκες.
2: Αυτό είναι ρατσιστικό πλέον.
1: Για τον άντρα.
2: Γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Και οι άντρες τους τι κάνουν, δηλαδή, ακριβώς.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Μαγειρεύουν.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: γκρινιάζεις όταν με συναντάς.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Θυμάστε, σας είχα πει για μυθολογία.
2: Ναι, για την βασίλισσα των, των Αμαζόνων.
1: Τι πιμφό.
3: Πενθεσίλια.
2: Μπράβο.
1: Που ήταν ο Αχιλλέας με την Πενθεσίλια που είχαν ερωτευτεί για λίγο. Λοιπόν, όλο αυτό που είχε.
2: Ο χειραμνοβόλος έρωτας που λέγαμε.
3: Ναι, αυτή η ματιά, τα τρία δευτερόλεπτα που κράτησε.
1: Και αυτό που θα σας πω σήμερα λίγο κίνκι.
2: Α, για πες.
1: Να ξέρετε. Θα πάμε πάλι στον Τροϊκό Πόλεμο. Ποιο άλλο ήταν στον Τροϊκό Πόλεμο που είχε πάει για 10 χρόνια.
3: Για 10.
1: Που δεν ήταν από την πλευρά των Αχαιών που κερδίσανε.
2: Ναι.
1: Ο Οδυσσέας είχε πάει.
3: Για 10.
1: Και ο Οδυσσέας είχε πάει στον Τροϊκό Πόλεμο. 10 χρόνια.
2: Ναι, έλεγε. Ωραία. Ναι.
1: Που, ποια τον περίμενε τον Οδυσσέα,
2: η Κλητεμνίστρα.
1: Ποια Κλητεμνίστρα,
3: η Περσεφόνη.
1: Ποια
2: η Πενθεσίλια.
1: Η Πινελόπη που ήταν με τους μυστήρες.
2: Ναι, με τους μυστήρες.
1: Δεν έλειπε 10 χρόνια.
2: Ναι, που γύρισε μετά με το τόξο.
1: Η Πινελόπη τον περίμενε.
3: Μπράβο.
1: Ο Οδυσσέας ενώ έλειπε, δεν ήταν και τόσο πιστός.
3: Πού το ξέρεις εσύ?
1: Εγώ το ξέρω, η μυθολογία το λέει. Είχε συνάψει σχέσεις με τη μάγισσα την Κύρικη.
2: Αυτή που τους μετέτρεπε σε γουρούνια.
1: Και είχαν κάνει ένα παιδί μαζί.
3: Αυτή του την έπεσε μάλλον.
1: Κάτι του ρίξε το ποτό του η μάγισσα. Και είχαν και ένα παιδί μαζί, τον Τηλέγωνο.
2: Τηλέγωνος.
1: Ωραία, γυρίζει λοιπόν ο Οδυσσέας και βρίσκει την Πινελόπη. Σκοτώνει τους μνηστήρες όπως ξέρουμε. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα.
2: Υποτίθεται.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Ότι.
3: Και πώς μπορούμε να μάθουμε.
1: Αυτό θα σας πω εγώ τώρα. Αυτό βρήκα.
2: Και εγώ λέω πω θα μείνουμε με την απορία.
1: Από μια πηγή στο YouTube, από το The Mythologist, θα σας το πω μετά. Τι έγινε όταν ο Οδυσσέας γύρισε, σκότωσε τους μνηστήρες, τι έγινε μετά?
2: Τι έγινε όταν τελειώνει, τι γίνεται όταν τελειώνει η ταινία?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ωραία, πάμε σε μουσική και ανυπομονούμε να ακούσουμε τη συνέχεια.

Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες και κύριοι, επιστρέψαμε. Δεν θέλετε να μάθετε τι έγινε?
1: Ναι, ναι, ναι, θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε.
0: Να σου πω κάτι, μου φαίνεται λίγο τρολάρισμα όλο αυτό που κάνετε.
1: Πες μας.
0: Ο Οδυσσέας γύρισε, σκότωσε τους μνηστήρες και μετά έφυγε και πήγε στην Θεσπρωτεία.
2: Είχε κανένα εξοχικό εκεί?
1: Ναι.
0: Αφού γύρισε από τη Θεσπρωτεία, είχε πάει.
1: Συγγνώμη, γιατί μας το λες το ότι πήγε στη Θεσπρωτεία, αφού δεν έκανες καμιά αναφορά εκεί?
2: Τι έκανε εκεί?
0: Ωραία, περίμενε.
2: Είχε σπίτι?
0: Ναι, γιατί διάβασα άλλα. Πρώτα πήγε στην Ηλία. Αλλά υπάρχει λόγος που πήγε στην Ηλία.
2: Είχε αμπέλια.
1: Στην αμαλιά.
0: Κοντά είσαι, κοντά είσαι. Πήγε στην Ηλία για να δει τα ζώα του. Γιατί είχε ζώα εκεί.
2: Είδες, εγώ το ήξερα αυτό.
0: Το ήξερες. Πήγανε την περιουσία του άνθρωπου.
2: Ναι, τι.
0: Πήγε στην Ηλία, είδε τα ζώα του. Οπότε ήταν σημαντικά τα ζώα, γι' αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι. Οπότε με το που γύρισε, έλειπε 10 χρόνια. Γυρίζει στην Ιθάκη, σκοτώνει τον κόσμο και φεύγει κατευθείαν να δει τι κάνουν τα ζώα του.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Γυρίζει από την Ηλία πάλι στην Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Και μετά έφυγε και πήγε στη Θεσπρωτεία. Εκεί είχαμε μείνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί πέρα παντρεύεται τη Βασίλισσα της Θεσπρωτείας.
1: Την Καλλιδίκη. Την παράτησε η Πενελόπη δηλαδή.
0: Την είχε και την Πενελόπη.
1: Α, παντρεύεται.
2: Παράλληλη σχέση δηλαδή.
1: Α, τρίγαμο.
0: Και εκεί έκανε ένα παιδί που έμεινε, πώς να λέγανε αυτό, την Καλλιδίκη παντρεύτηκε εκεί λέει. Ναι. Και έκαναν ένα γιο τον Πολυποίητη. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, τέλος πάντων γυρίζει τώρα πάλι στην Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Ενώ γυρίζει στην Ιθάκη, εκείνη την ώρα η Κύρκη λέει στο γιο του που είχαν κάνει μαζί, τον Τηλέγωνο,
1: ναι,
0: ποιος είναι ο πατέρας του. Και φεύγει ο Τηλέγωνος και γυρίζει πίσω για να γνωρίσει τον πατέρα του.
1: Ωραία, Στάθη, επειδή έχω αρχίσει να καίω εγκέφαλο.
2: Οικογενειακές ιστορίες είναι
1: αυτές. Να πάμε λίγο μουσική και να μας πεις το υπόλοιπο, γιατί είναι όντως μια οικογενειακή

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει η

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Λοιπόν, και έχουμε μείνει. Είναι ο Οδυσσέας, γυρίζει στην Ιθάκη που έχει πάει
1: στη Θεσποτία και έχει παντρευτεί.
0: Και γυρίζει. Γυρίζει μόνος του.
2: Γνωρίζει το γιο του.
0: Περίμενε, δεν τον γνωρίζει το γιο του. Δεν τον ήξερε καθόλου, δεν τον είχε δει. Μαθαίνει ο. Πώς τον είπα,
1: ο
0: τηλέγωνος. Ενώ γυρίζει, έχει φτάσει στην παραλία και τρώει κάτι ζώο του Οδυσσέα. Χωρίς να το ξέρει ο Οδυσσέας, αρχίζουν τώρα αυτοί οι δύο και παλεύουν.
2: Επειδή έτρωγε τα ζώα του.
0: Ο τηλέγωνος τον σκότωσε τον Οδυσσέα.
1: Έλα ρε!
0: Τον σκότωσε ο γιος του.
1: Δηλαδή ο γιος σκότωσε τον πατέρα.
2: Ναι, επειδή του τρώγε τα ζώα.
0: Χωρίς να το ξέρει. Εκείνη την ώρα που τον σκότωσε, τον γνωριστήκαν, ξέρω εγώ, κατάλαβε τον πατέρα του. Πεθαίνω γέ μου, πεθαίνω. Τον συγχωρεί ο πατέρας, παίρνει το άψυχο σώμα του ο τηλέγωνος, το πάει στην Ιθάκη και μετά φεύγουν από την Ιθάκη. Ο τηλέγωνος, η Πινελόπη και ο Τηλέμαχος, ο γιος πια με την, ναι. με την Πινελόπη, ναι. και πάνε στο νησί της Κίρκης. Και εκεί είναι το καλό. Εκεί είναι το καλύτερο. Γιατί ο τηλέγωνος παντρεύεται την Πινελόπη.
1: What the heck?
0: Και ο Τηλέμαχος έχει γκόμενα την Κίρκη.
1: Καλά, εντάξει.
2: Μπάτσελορ!
0: Νιώσε λίγο την τρέλα.
2: Μπάτσελορ, μπάτσελορ γίναμε.

0: Μην ξεχνιόμαστε. Εγώ είμαι εδώ να σας το υπενθυμίσω.
1: Και πού θα μας βρει ο κόσμος.
2: Έτσι,
0: πού θα μας βρει στάθει ο κόσμος.
1: Στο Facebook και στο Instagram.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Όπου τι θα κάνει ο κόσμος.
3: Share like.
2: Καρδούλες.
3: Καρδούλες. Μια καρδουλιέτσα.
0: Μπουρμπουλήθρες.
1: Θα μας στείλουν μια μπουρμπουλήθρα. Ή μπορεί να μας στείλουν τους προβληματισμούς τους, ή κάποιο θέμα για συζήτηση, ή κάτι από προσωπική εμπειρία. Οτιδήποτε. Ακόμα και αν θέλουν να ξεφτυλιστούν, αυτή είναι η εκπομπή.
0: Προσωπικές εμπειρίες θέλουν.
1: Θέλω να μας στείλουν ποιος είναι ο αγαπημένος τους.
2: Τι αγαπημένος τους.
1: Από μας τρεις.
2: Α, μας τρεις.
0: Τέσσερις.
1: Τέσσερις να παίζουν κεφάλια γιατί θέλουν να κάνουμε περικοπές, παιδιά.

0: Αυτοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε για πάντα μαζί σας.
1: Πέρασε το πιο ευτυχισμένο δίωρο.
2: Πέρασε το καλύτερο δίωρο της εβδομάδος.
1: Γιατί της εβδομάδος?
2: Δεν ξέρω, τώρα έχω σουγαδιαστεί, άσε
0: με.
1: Πέρασε το πιο όμορφο δίωρο και είμαστε έτοιμοι για την πιο υπέροχη, όμορφη, γλυκιά Μέλανη Μιλένοβα.
2: Για τον... Άντε πες εσύ, Μέλανη.
0: Για τον πιο όμορφο, γλυκό, ευαίσθητο... ευαίσθητο αρκουδάκι της καρδιάς μας.
1: Τα βλέπατε, τα αρκουδάκια της αγάπης.
0: Ναι, αυτός είναι ο Τόλης. Αρκουδάκι της αγάπης.
1: Που βγάζανε ουράνια τόξα από το στήθος τους. Που κάνανε αγάπη, νερό.
0: Τόλης Αγγελακόπουλος.
2: Στον μοναδικό, στον πανέμορφο, πανέξυπνο και τετραπέρατο Στάθη Μπόγδανο. Κοιτάζει αλλού. Λέει, μπορεί να το λέει για μένα αυτό.
1: Με αυτά τα επίθετα κοίταξα τον Βασίλη.
0: Το τετραπέρατο ανοίξει τον Βασίλη.
1: Ναι, εντάξει, είναι. Στον γλιώδη γυμνοσάλιαγκα της καρδιάς μας. Θα σας καταστρέψω. Βασίλης Ινκόγκρινος. Και μέχρι την επόμενη φορά...

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
2: Ed, είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.

0: κάτι αλλάζει στο ραδιόφωνο. Γίνεται καλύτερο. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: JB, y'all. JB.

Κάτι αλλάζει στο ραδιόφωνο. Γίνεται καλύτερο. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Κάτι αλλάζει στο ραδιόφωνο. Γίνεται καλύτερο. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Κάτι αλλάζει στο ραδιόφωνο. Γίνεται καλύτερο. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart 94,2.

Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε, θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε σήμερα ονομαστικές, έχουμε όμως δύο πετίους. Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα το 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1791, το νου σας.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δρά σε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
7: Να είστε καλά.
6: Ναι, να είστε καλά.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός με κακό, κρύο, ανέκδοτο και σύντομο. Ο καιρός στην πόλη μας είναι σαν δύσκολη σχέση. Κάθε 10 λεπτά αλλάζει διάθεση. Είναι η εποχή τέτοια.

Χωρίς ντροπές, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δε φταίσαι εσύ ποτιά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ενήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Δετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: θέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
1: Φέρες τούρτα.
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις.
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευθυδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά.

το νορβηγικό συγκρότημα Bauza. Bauza σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο νομίζω. Bauza και Magnetic το ακούγαμε όλο το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Ο Tom Holland, διαβάζω εδώ, είναι ο πιο εμπορικός ηθοποιός.

όλων των εποχών. Ο 32χρονος Βρετανός ηθοποιός που έχει στον ηγετικό του δύο εντυπωσιακές και πολύ εμπορικές κινηματογραφικές εμφανίσεις φέτος, και συγκεκριμένα στο Spider-Man Brand New Day και στην Οδύσσια, κατάφερε τελικά να γίνει ο πιο εμπορικός ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά, με συνολικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15,5 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε πιο εμπορικός ακόμα και από τη Scarlett Johansson. Επιστροφή της Miley Cyrus με νέο άλμπουμ και νέο σίγγλ. Buzz Persuades, Miley Cyrus. Record is on.

Λίγο πριν από το διάλειμμα, επιστροφή της Μιλέν Φαρμέρ, 65 χρονών πλέον η Μιλέν Φαρμέρ, χαίρομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που φτάνουν στα 65 και παραπάνω και δεν τα βάζουν κάτω. Μιλέν Φαρμέρ, και πάμε σιγά σιγά σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Un día normal en los Estados Unidos.

Mi Grand Amour, συνεργασία του Κάρλος Σαντάνα που πλησιάζει τα 80, αλλά είναι ακμαιότατος, μαζί με την κολομβιανή τραγουδίστρια Becky G. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο, αλλά και στις μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίο το κομμάτι που ακολουθεί από τον Ισπανό Αλεχάντρο Σάνζ.

Κοραζόν Παρτίγιο. Και μετά την θριαβευτική πορεία σε Μιλάνο, Σιγκαπούρη, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, η πιο αναγνωρισμένη διεθνής έκθεση που συνδυάζει τεχνολογία με την εικονική πραγματικότητα και την ιστορία του Τιτανικού έρχεται τον Οκτώβριο στη χώρα μας. Με περισσότερους από 40 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, η Titanic An Immersive Voyage φέρνει στην Ελλάδα μια μοναδική πρόσκληση αλλά και πρόκληση να επιβεβαστείς στο πιο διάσημο πλοίο, τον Τιτανικό, και να ζήσεις εικονικά την ιστορία του με 3D προβολές, διαδραστικές εμπειρίες, ακριβείς αναπαραστάσεις των χώρων του πλοίου, αλλά και προσωπικές αφηγήσεις επιβατών. Η εμπειρία σας θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από μία ώρα. Το ταξίδι ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου με αφετηρία το Digital Theater στο Γουδί. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα για να ταξιδέψετε εικονικά με τον Τιτανικό.

Αυτό το ιστορικό τραγούδι της Σαντέ μετρά 46 ολόκληρα χρόνια. Μη σας πω και 47, καθώς είχε ηχογραφηθεί το 83, αλλά κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 84. Smooth Operator, φυσικά πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφει η βλημματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας των 90, Baywatch. Στο ρόλο του ναυαγοσώστη, ο Στίβεν Άμελ, ενώ στο cast υπάρχουν καινούργια ονόματα όπως η Τζέσικα Μπέλκιν και η Χάση Χάρισον. Φρεσκαρισμένο πλέον το Baywatch, θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 27. The Womack Sisters, και να έχουν σχέση και με τους Womack & Womack, είναι παιδιά τους, αλλά είναι και ανιψίες του έμνηστου Bobby Womack. Καινούριο αυτό που ακούμε, If I Let You. Και αν προλάβουμε, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με τον Senior Coconut. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Κάτσε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Φέρες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

It was gonna be you, καινούργιο από τον Passenger. Ο Passenger είχε γίνει γνωστός με το Let Her Go πριν από κάτι χρόνια. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο διάσημος DJ και παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής, ο Grammatic, που μας έρχεται από τη Σλοβενία. Αμέσως μετά, καινούργια δισκογραφική δουλειά από την Miley Cyrus.

Buzz Persuade, καινούριο σίγγλ από την Miley Cyrus. Καμία σχέση με όσα την είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Πειραματίζεται, θα έλεγα, με πιο ηλεκτρο ήχους και θυμίζει και λίγο Μαντόνα, είναι η ιδέα μου. Και αν ανήκετε σε εκείνους που φτάνουν πιο νωρίς στα ραντεβού τους, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία είστε ήρεμοι και οργανωτικοί τύποι. Δεν είστε καθόλου αναβλητικοί και έχετε πάντα τον έλεγχο. Το ότι φτάνετε πρώτοι στο ραντεβού σημαίνει ότι σέβεστε τους άλλους και μην αναβάλλετε αύριο αυτό που έχετε να κάνετε σήμερα. Κάπως έτσι δεν έλεγε η παροιμία. Ωστόσο, αν ανήκετε στο άλλο άκρο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε να βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά και να υπολογίζετε αστάθμητους παράγοντες. Επιστροφή των Βρετανών Jungle με το 5ο στούντιο του άλμπουμ, από όπου διαλέξαμε να ακούσουμε Come Back to Me.

Jazz Fusion σχήμα, πάρα πολύ ποιοτικό. Το όνομά τους Nubian Twist, οι οποίοι από τον περασμένο Νοέμβριο έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα μέλος, τη Βρετανίδα τραγουδίστρια Eniola. Αυτό είναι το πιο πρόσφατό τους. Κινούνται σε jazz fusion και afrobeat ρυθμούς, body flows. Και 45 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από την εμφάνιση των Duran Duran στο μουσικό προσκήνιο. Οι Duran Duran λοιπόν αποκτούν τα δικά τους γραμματόσημα, που είναι σαν μικρά αριστουργήματα. Η νέα σειρά γραμματοσύμων της Royal Mail έχει θέμα αυτό το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, που όλοι εμείς και εσείς έχουμε συνδέσει με τα χρόνια της εφηβείας. Άλμπουμς όπως το ομότιτλο, το Duran Duran δηλαδή, που έχει κυκλοφορήσει το 1981, το αμέσως επόμενο, το Rio, που κυκλοφόρησε το 82, αλλά και το Notorious που κυκλοφόρησε το 86 και άλλα επίσης, αποτελούν την νέα σειρά γραμματοσύμων που κυκλοφορεί από τις 17 Σεπτέμβρη. Duran Duran είναι το ένατο συγκρότημα που αποκτά τη δική του σειρά γραμματοσύμων. Άλλα συγκροτήματα που επίσης έχουν αποκτήσει σειρά γραμματοσύμων δική τους είναι η Iron Maiden, η AC/DC, η Spice Girls, η Who, Pink Floyd τους είπαμε, Rolling Stones φυσικά, Queen, Beatles. Δεν νομίζω να ξεχάσαμε κάτι. Πολύ σημαντικά σχήματα της μουσικής.

Αυτό ήταν το πρώτο νούμερο ένα των Duran Duran για τα Αμερικάνικα charts και το δεύτερο για τα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό συνέβη το 1983, The Reflex, από το τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ των Duran Duran, Seven and the Rack the Tiger. Τι ωραίο τραγούδι μας πήγε πίσω στο χρόνο, στη θρυλική δεκαετία του 80, και πάμε σε διάλειμμα με τους Artful Dodger. Εδώ φιλοξενούν τον Βρετανό Greg David, που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στη μουσική. Rewind, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τι υπέροχη φωνή. Και είναι μόνο 20 χρονών, 21, κάπου εκεί γύρω, σε ένα Σπάιρο. Στο τέταρτο και τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, Material Lover. Έλα να γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, starblack.gr. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, το θυμόμαστε τώρα. Από τα πιο ρομαντικά τραγούδια, εξάλλου οι Ιταλοί το έχουν. Φάμπιο Βόλο, Io e te.

Ένα πολύ χορευτικό κομμάτι από τη συνεργασία Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta, Megan Thee Stallion και άλλοι φίλοι τους μαζί. DNA, More Than Just a Game. Και η AI το έχει πάει σε άλλο level, καθώς με την έγκριση του 93χρονου πλέον Βρετανού ηθοποιού Michael Caine θα κλωνοποιηθεί η φωνή του για τη νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσιας. Η νέα Οδύσσια θα έχει διάρκεια 13 ώρες και πλαισιώνεται από AI φωνές, AI μουσική και ηχητικά εφέ. Για να υλοποιηθεί το εγχείρημα χρειάστηκε να περάσει μόνο 1,5 μήνας. Για σχεδόν 3 χιλιετίες το μυρικό ύφος της Οδύσσιας συνεχίζει να συγκινεί διαφορετικές γενιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Role model για τη συνέχεια. High hopes.

I Can't Stand It από το 1981 και το άλμπουμ του Eric Clapton, Another Ticket. Χρόνια είχαμε να το ακούσουμε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα παρέα. Και μια σπάνια Ferrari του 1966 που ανήκε στον Eric Clapton βγαίνει σε δημοπρασία. Πρόκειται για το μοντέλο 275 GTB, αν το λέω σωστά, κάθετος 4, του 1966, την οποία είχε αγοράσει ο Eric Clapton το 2002 και είχε προσθέσει στη συλλογή του με τα αυτοκίνητα. Η συγκεκριμένη Ferrari είχε βρεθεί κατά λάθος στην Κένια αντί για το Λονδίνο. Εκεί στην Κένια έπαιρνε μέρος σε αγώνες ταχύτητας. Θα μπορούσε μάλιστα να διανύσει την απόσταση Ναϊρόμπι-Μομπάσα, πιο γρήγορα ακόμα και από αεροπλάνο, με 480 χιλιόμετρα την ώρα. Σε άλλα νέα, η Rolling Stone, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του κιθαρίστα του συγκροτήματος Keith Richards, 82 χρονών πλέον ο Keith Richards, δήλωσε ότι ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι Rolling Stones στις περιοδίες, καθώς τα ταξίδια είναι εξαντλητικά. Δεν είναι. Εδώ νέοι δεν μπορούν να περιοδεύσουν. Οι Rolling Stones που έχουν και κάποια ηλικία, πώς θα το κάνουμε? Ουγγάρ έρχεται. Και ενώ συνήθως ένας καλλιτέχνης ή συγκρότημα κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ και στη συνέχεια το παρουσιάζει ή αν θέλετε το διαφημίζει μέσα από κάποια περιοδία, στην περίπτωση των Stones δεν θα υπάρξει περιοδία για το νέο τους άλμπουμ. Βέβαια για αυτό το θέμα να σας πούμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίζονται διχασμένα, καθώς ο Mick Jagger ποτέ δεν θα έλεγε όχι σε μια περιοδία. Αγέραστος ο Mick Jagger. In the Stars, Rolling Stones.

Αυτό που μου αρέσει στους Rolling Stones είναι ότι δεν τα βάζουν κάτω παρά την ηλικία τους. 82, so what? Οι άνθρωποι το έχουν. Και ακόμα κυκλοφορούν άλμπουμ, νομίζω θα κάνουν και περιοδία τελικά. Αφού ο Mick Jagger θέλει, θα θελήσουν και οι υπόλοιποι. Μας πήρε ο χρόνος, έπρεπε να είχαμε αποχαιρετήσει από πριν, αποχαιρετούμε τώρα με ένα flashback. 1982, John Cougar Mellencamp, σε λίγες μέρες κλείνει και τα 75. Κρατιέται όμως σε πάρα πολύ καλή φόρμα, γιατί χαμογελάει και οι άνθρωποι που χαμογελούν είναι αγέραστοι και εκπέμπουν και κάτι θετικό στους γύρω τους. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
3: Synth Pop Symphony, the next generation of electronic dance music.
4: Welcome to Synth Pop Symphony.
3: Playing the best new wave electro pop, synth wave, Italo disco,
4: and high energy electronic dance music from the 80s to today.
3: With your host, DJ Matt Williams. Your dance music odyssey starts now.
5: Welcome to Synth Pop Symphony. I'm Matt Williams, and this is your global dance show broadcasting on over 70 radio stations around the world. From Los Angeles, California, I'm bringing you the past, present, and future of synth-driven music. We're talking electropop, synthwave, Italo dance, and independent electronic dance music from around the globe. Tonight, show 347 features new music from Softwave, Nights, Mind Enterprises, and Paul Quinn, a Bronski Beat Mega Mix, and Synth Mix 347 in the second hour, the Retro Edition. 2 hours of synth-driven music starts right now. We're going to start with a new Tommy Kuntosh. He's the electronic synth pioneer, and his new take on Visage's Fade to Gray is absolutely fantastic. Let's do this right now. This is Synth Pop Symphony.
3: Timeless synth anthems, fresh new sounds, and remixes that move you.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum. Αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη. Κατά των μαύρων κύκλων και του πρίξης.

0: συγκεκριμένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
1: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία, από την Ιντερνετ, είναι η απάντηση.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπά.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρίξηματος.
4: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
3: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

μεγαλύτερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ.

0: ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ.
0: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.